τίποτα. Θα τους υποεκέσανω στις παρήλα. Μου τα, είναι τα τα, αντέξει.